0: Διακοπήτη ρότο μουζικέ, ουσί γκρουπού βερόξ, είναι η αγωτήτλου Μεμόρια, να πέμα και τα ρόναχα μοδοκόνα, μη οφρέσε πέτα πόσιρα.
1: Ήα, ήτα φοήν ρόνα ρόνα ρόνα μουζικέ ήρα λίουβα, εσπέρα κατά κα μουζικέ ήρα νέε, σε χαμάλουκ να φάτην ήτα πόσιρα, είχα προγράμμα
0: Εσπάσου Πούμπλικου. Να μουζικέ να μας λέει τα παγιά του κούχα, τλί μείνω το ρόνο ρε σεντόλου, ήτα πόσιρα πέμα και κοντινό, αλλά ήτα πόσιρα να σερπίσου, να φάτην φόρσα σε μάγκα του πέμιχο το είχα λαφρέκ μάνα και ήταν.
1: Μπαλούς ήτι σερπίσους κόλεγγαρικ πέλε σαι ρεφρίσιτέι του άνι.
0: Αλλώς.
1: Δάρα τια σιγάρου αν ήρα ο καφέ αν ρούμα είχα καρικ πέλε. Αμάνα σε τίγα του νε, ρεφρίς ήταν για κακούτα. Κλαβέλο φούκος είναι μαζί, ε?
0: Ια, μακνίσα να μόνο. Σε ίδιαν σε κακούτα κμάνα σε τόν, αμερικτή τόν, δάτε είστε λαϊ. Κάρι κλάτε είναι φούμα, λάτε είναι για μου καφέ, αν τόν, δάτε είστε λαϊ.
1: Δάτε είστε τόν, ια.
0: Αυτό είναι πέλε λόρι φαλή ενέργεια φούν, μπα ήτα, αυτό κοντινό για βοντάτε, χωρί χαλάω σερβίσου.
1: Ια. Dia terima ita se ronatan informasi baru ne bemak an prepara iha studio uhin ita ronona informasi baru ne anise ro fosaitan informasi ne bemak Amerika la iha ne anesam Universidad Oriental Timor Lorsa e Unital Yusi Asosasaun Estudantil realiza atividade torso entre universitario. Atividade torso ne ho tema geral desenvolvimento setor estratégico sira ho di garante sustentabilidade futuro Timor-Leste. Participação cada universitário sira iha atividade torso makanesan UNTEL, UNPAS, UNDIR, IOV, NO, UNITAR. Tamaneha cada que fuatene ba estudantes civitas academic sira ho tu marca itavot sira nia agenda ho di hori presenza iha attivar torsone entre universitario nevemak se realiza iha loron quarta-feira data 10 de junho 2026 horas tu kualu dader até remata fatin salon unital informasaun nemak hatoba publik keta lua marka itabot siran presenza pagina asosasaun estudantil Hanesan uhin ita tim makanesan UNTL UNPAS UNDIL IOV no UNITAL.
0: Ya, ida nama informasi balon nabe makami akarak fahe tang hoita bo siraho tu Hanesan tolso enter universitario sira konambai ha deza volumentu setor strategiku sira hodi garante sustentabilidade futuro Timor Leste. Ya nabo UNITAL sira si harewa insa garante deza volumentu setor agrikultura Timor Leste. UNPASnya maka wa insa garante deza volumentu setor Saudi Timor Leste. UNITAL ini yang sehari perspektif insa garante desenvolvimento setor edukasi di Timor Leste no universidade di linian maka insa garante desenvolvimento setor turismo iha Timor Leste no IUB linian perspektif sehari liu kenapa insa garante desenvolvimento setor ekonomika o ekonomia iha Timor Leste. Ini nama informasi yang baru nabi makam fahat tentang wajah bawah sirah itu kita melakon atau partisipa iha tolkso.
1: Tolkso, iya. Espera kata estudante universitari sirah se partisipa iha atiran tolkso, iya.
0: Liu itu bawah sirah nabi makam mahasiswa universitas nabi makam intemi atau support anak fahat itu bawah sirah ini ya. Ekipa atau bela hari klien kena bayi perspektif sir nabi mak kita bawa sir foti liu kena bayi dezolmen tu setor sir nabi mak kita bawa sir sita iha tim naba liu hari mos bayi dezolmen tu Timor Leste ini yang dia krona naik sir no hari naik radio liber dari dili angsel di rumah kita aru di tangga binti sir barona musika ida usir manus kru hotit lu how respect tu anda desi zau kita rona untuk musika tu rumah cikita out.